όντω του κόλλιου δικαία. Αλλά πόλση. Ναι, μη πω έδωσε. Καμε πόλ πολύ στρατσέ. Αμα κλέβω το κόκκι στη ζελέλα. Και προθυμώ.